πίσω από την Τερίτσα. Αυτό που πάνω λέει, το μάνο που είναι Αμερικανή, μιλάει Ουσμάντα πετάς φυσικού αντισυρωπά, αλλά αντισυρωπή επίπονη με την Τερίτσα. Ουσμάντα πετάς υπόλοιπα λαϊσματούλια, λέει,

Να κάνουμε να πάνε σε ένα τράπεζο, το οποίο είναι το κάνουμε, αν δεν είναι σαν τίποτα.

δύο τυπικά κόμματα που έχει τοποθετηθεί και έχουν τέσσερα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί. Και τα κόμματα που έχουν τοποθετηθεί.